σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: πω.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις.
10: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
9: Στα δίχτυα μου πλαχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
10: Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Καλή Πέμπτη σε όλους. Δεν έχει μείνει τίποτα για το καλοκαίρι, έχει φτάσει. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης και να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Έλενα, στην Ελένη, σε όλους όσους γιορτάζετε και είστε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Όμως χρόνια πολλά και σε ένα άλλο κορίτσι που έχει γενέθλια. Είχε χθες την Αθηνά. Χρόνια πολλά, Αθηνούλα μου. Έγινες 13. Κάθε καλό σου εύχομαι στη ζωή σου. Και κάπου εδώ να πούμε την καλημέρα μας στους ταξιτζίδες, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους όσους αγωνίζεστε καθημερινά για να ζείτε έτσι μια ζωή η οποία είναι άνετη.
11: Τα δύο κορμιά μας και η πίκρε μας.
10: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γεννητσά, στο Κυλκής, όπου και αν εκπέμπει ο Παλμός 96,5. Φυσικά στην Αθήνα, φυσικά στην Κρήτη, φυσικά στην Κύπρο που μας ακούνε διαδικτυακά, αλλά ταυτόχρονα και φανατικά. Που γιορτάζει η μισή Ελλάδα, τολμώ να πω, θέλω να σας πω ότι το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί, ό,τι θέλεις να συζητήσουμε, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους οδηγούς. Επίσης τα social μας, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram και TikTok. υπάρχουν σούπερ διαγωνισμοί. Τριήμερα του Αγίου Πνεύματος στη Λευκάδα. Δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου. Όλα, όλα, όλα, όλα. Όλα αυτά θα μπεις τώρα στο Instagram να τα διεκδικήσεις. Εσύ μένεις μαζί μου γιατί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11. Θα σου πω όλα τα νέα της πόλης που σε ενδιαφέρουν, αθλητικά, διατροφικά tips, τα πάντα. Και πού θα βρεις καλύτερα, δεν θα βρεις. Φύγαμε μέχρι τις 11 με την Αντιγόνη. Φύγαμε.
0: Παλμός 96,5.

0: Με μια μαργαρίτα στο χέρι ονειρευόμαστε να είμαστε σύντομα και να ράζουμε στο απέραντο γαλάζιο, γιατί το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά. Είμαστε ήδη 10 μέρες, 8 μέρες πριν το απόλυτο έτσι καλοκαίρι.
1: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά.
0: Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ και πρέπει να πούμε ότι η σημερινή μέρα μέχρι το μισό της θα έχει φανταστικό καιρό. Δεν θα πω το ίδιο για την υπόλοιπη. Λοιπόν, από τους 16 βαθμούς που είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 26. Θα καούμε πάλι.
1: Και η καρδιά μου χτυπούσε.
0: Όμως κατά το απογευματάκι, μετά τις 4-5, ίσως έχουμε και λίγες βροχές. Θα ακούσετε πολλά, μεταξύ άλλων τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται από άποψη κίνησης. Από πού να ξεκινήσω, όπως πάντα από τον περιφερειακό, στον οποίο αυτή την ώρα, στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, καθυστερήσεις συναντώνται ήδη στο ύψος της Τούμπας και συνεχίζονται μέχρι την Ανηφόρα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, από δυτικά προς τα ανατολικά, η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο της Ευκαρπίας, οι ταχύτητες χαμηλώνουν στο ύψος του Παπαγεωργίου, συνεχίζονται μέχρι και την Τούμπα. Καφεδάκι, πηγαίνουμε σιγά σιγά, φοράμε τη ζώνη μας, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όλα καλά. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο κέντρο της πόλης. Προβλήματα για την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Κατσιμίδη, ενώ μπορούμε να πούμε ότι η Όλγας, η Τσιμισκή και η Αγνατία είναι καθαρές για την ώρα. Τώρα προβλήματα θα συναντήσετε όσοι κατεβαίνετε τη Δραγούμη, όσοι βρίσκεστε γύρω από τα δικαστήρια εκεί πέρα στο Βαρδάρι και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο της χρησιμοποιώντας τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη που πλέον που λέγεται Μίκη Θεοδωράκη ενώ παλιά λεγόταν όπως ξέρουμε όλοι Λαγκαδά. Εμείς μένουμε μαζί γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να δούμε όλα τα νέα της πόλης που δεν θα έχουμε νερό, που δεν θα έχουμε ρεύμα, ό,τι event, ό,τι γεγονός γίνει στην πόλη σήμερα, αύριο και το Σουκού θα τα αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα πούμε τα αθλητικά μας γιατί έχουμε Final Four τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα πούμε πολλά πραγματάκια, θα πούμε τα θεατροφικά μας tips, όλα εδώ στον Παλμό στους 96.5. Είμαι η Αντιγόνη, είμαι ο άνθρωπός σου, είμαι αυτή που είμαι υπεύθυνη για να σε κάνω να χαμογελάς και να πηγαίνεις έτσι χαρούμενος στη δουλειά σου. Δεν το κουνάς.

Έχουμε επιστρέψει, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Ακούς το Morning Show, να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Έλληνα, στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε κάποια νέα από την πόλη που μας επηρεάζουν όλους πάρα πολύ άμεσα. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε νερό σήμερα σε κάποιες περιοχές. Πάμε να δούμε σε ποιες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, σήμερα 5η 21 Μαΐου από 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στην περιοχή της Πηλαίας λόγω των έργων του flyover. Οπότε προβλήματα με το νερό θα έχουν οι οδοί Ευρώπης Ιωαννίνων Εγνατίας και στις παρακείμενες οδούς, εντάξει, η μισή Πηλαία δηλαδή, okay. Θα επηρεαστεί και η περιοχή Αναστάσεως του Κυρίου και στα νεκροταφεία στη Δημοτική Ενότητα της Πηλαίας. Δεν θα έχουμε νερό για λίγη ώρα. Την υπομονή μας, όσοι δεν έχουμε μαγειρέψει, θα παραγγείλουμε σήμερα. Τι καλύτερο από αυτό, να μην τα ακούει η διατροφολόγος μου, γιατί θα της πέσουν τα μαλλιά, ειδικά μετά το χθεσινό κέικ που είδε ότι έφαγα. Πάμε παρακάτω. Σε άλλα νέα, σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Οπότε στη Μουδανίων, από το ύψος του Νέου Ρησίου ως και την Κασανδρία, θα έχουμε κοπή πρασίνου και εργασίες συντήρησης. Οι ταχύτητες δηλαδή θα χαμηλώσουν. Άσφαλτο στρώσης και οριζόντια σήμανση από τον Τρίλοφο έως και το μεσημέρι. Και αποκλεισμοί θα υπάρξουν κυρίως στη δεξιά λωρίδα και στη Λέα. Πάλι πηγαίνουμε πάρα πολύ σιγά για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Θα φτάσουμε όλοι με το πάσο μας στους προορισμούς μας. Να πούμε ότι και στον περιφερειακό θα έχουμε κάποιες εργασίες. Στον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Τμηματική αποκλεισμή λωρίδων εκεί στο ύψος των Μετεώρων. Πάλι πάμε πάρα πολύ σιγά, το flyover έχει μόνο 2 ρεύματα, το όριο ταχύτητας είναι στα 60, άσχετα που κάποιοι τρέχετε με 180-200, να πηγαίνουμε πιο σιγά, γιατί τα ρεύματα είναι πάρα πολύ στενά μεταξύ τους και τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και μιας που μιλάμε για ατυχήματα, να μιλήσουμε για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Μουδανίων, στο ύψος του κάτω σχολαρίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. 2 γιόταχοι συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από άγνωστες συνθήκες μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανατραπεί και να καταλήξει στη μέση του δρόμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τα ΕΚΑΒ, πυροσβεστική και τροχέα. Εντάξει, οι επιβάτες ευτυχώς βγήκαν μόνοι τους από τα οχήματα χωρίς να χρειαστεί απεγκλωβισμός, ενώ υπήρξαν μόνο ελαφρείς τραυματισμοί. Το τροχαίο βέβαια προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εχθές και στην κυκλοφορία προς Χαλκιδική. Αυτό που λέμε. Τα ρεύματα είναι πάρα πολύ στενά αυτή τη στιγμή στο flyover. Το όριο ταχύτητας είναι μόλις στους 60. Ας μην το υπερβαίνουμε, ας φοράμε τη ζώνη μας, ας πηγαίνουμε σιγά σιγά για να είμαστε όλοι ασφαλείς, έστω και αργοπορημένοι. Σε περίπτωση λοιπόν που το ξεχάσατε, να πούμε ότι έχουμε Final Four τώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αύριο δηλαδή ξεκινάει. Οπότε μένει στον Παλμό, μένει στους 96 και 5, ακούς Άννα Βύση και εγώ επιστρέφω με την αθλητική σου ενημέρωση φυσικά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Παλμός 96,5.
10: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
11: Κόβαλε!
10: Το αγόρι!
12: Και επιστρέψαμε, γιατί τι ώρα είναι? Φυσικά, ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε, τι δεν έχουμε? Έχουμε πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε με την Arsenal, γιατί το Λονδίνο γιορτάζει όπως δεν έχει γιορτάσει εδώ και 22 χρόνια. Η Arsenal στέφθηκε άξια πρωταθλήτρια στην Premier League μετά από 22 χρόνια και έχει ξεσηκωθεί ολόκληρη η Λόντρα. Αλλά τι να το κάνεις στο ποδόσφαιρο όταν έχεις μπάσκετ, όταν έχεις κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όταν έχεις το Final Four της φετινής EuroLeague, το οποίο πλησιάζει με τον Ολυμπιακό να επιδιώκει την κατάκτηση του τέταρτου τρόπαιου στην ιστορία του. Λοιπόν, τι έχουμε? Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται δύο βήματα από την κορυφή της Ευρώπης, με το πρώτο να είναι ένα δύσκολο βήμα, η Φενέρμπαχτσε. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θα υποδεχτεί την ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους το απόγευμα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, στις 6 ακριβώς. Μιλάμε για ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι κορυφής. Για πολλούς είναι και ο αγώνας που θα κρίνει και τον πρωταθλητή της φετινής EuroLeague, μιας που η ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους χαρακτηρίζεται δικαίως ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Δεύτερος ημιτελικός, αύριο βράδυ στις 9 μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ, επίσης δύο εξαιρετικές ομάδες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία. Η μία ομάδα, η Βαλένθια, αφενός μεν τρέχει, η άλλη ομάδα, η Ρεάλ, είναι μια ομάδα που δεν παίζει τα παιχνίδια, τα κερδίζει, γιατί η φανέλα της είναι τόσο βαριά που είναι ικανή να μην παίζει όλη τη χρονιά, να μπει στο Final Four της EuroLeague και να το σηκώσει. Έχουμε μετά τον τελικό την Κυριακή στις 24 του μηνός, στις 9. Να πούμε ότι φέτος για πρώτη χρονιά δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός για την τρίτη θέση, ένας θεσμός που δεν έχει και κανένα νόημα. Οπότε πολύ καλά και κάνανε. Πάμε όμως τώρα για ένα παιχνίδι γνώσεων. Πόσο καλά τα πάτε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ? Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσες EuroLeague έχουν κατακτήσει οι τέσσερις ομάδες που θα δούμε φέτος στο Final Four, και για να μην ψάχνετε, θα θα σας πω εγώ τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να τα ξέρετε και να κάνετε τους έξυπνους τώρα το σουκού που έρχεται. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από την Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Real Madrid. Πόσους τίτλους πιστεύετε ότι έχει η Real Madrid? Το είδα χθες βράδυ, 11. Κυρίες και κύριοι, 11 αγαπητοί μου απανταχού ακροατές, 11 ολόκληρους ευρωπαϊκούς τίτλους. Σκούπα κοινός. Επόμενη ομάδα, ο δικός μας Ολυμπιακός, που έχει 3 ευρωπαϊκούς τίτλους και πηγαίνει προσαλλοταχώς για τον 4ο. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασκεβίτσιους, τον αγαπώ γιατί ακολουθεί ένα σέρβικο μπάσκετ, ένα σωστό, με αρχές, με διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, να πούμε έχει 2 ευρωπαϊκά τρόπαια, και ακολουθεί τελευταία η Βαλένθια που δεν έχει κανέναν ευρωπαϊκό τίτλο. Και η μεγάλη ερώτηση είναι η εξής: λέτε η Βαλένθια να γράψει ιστορία και να σηκώσει το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο, την πρώτη της EuroLeague? Φανεί, τι να πούμε, καλή επιτυχία σε όλους, καλή επιτυχία στο δικό μας Ολυμπιακό. Ευχόμαστε να το σηκώσει και να ανυψώσει μαζί του το ελληνικό μπάσκετ που το έχει όσο τίποτα ανάγκη. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να θίξουμε ένα θέμα σχετικά με μια πολυτέλεια της καθημερινότητας που έχουμε όλοι ξεχάσει. Επιστρέφω με ζώδιο, επιστρέφω με ατελείωτο σουσού, με όλα τα νέα της πόλης αλλά και της χώρας. Δεν το κουνάτε, μένετε παρέα με την Αντιγόνη, μένετε παρέα στον Παλμό στους 96 και 5, εδώ που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

από άλλο πλανήτη είναι μια παλιά συνήθεια τότε που δεν είχαμε τα κινητά μας. Μια εποχή πάρα πάρα πολύ μακριά από σήμερα, η οποία είναι μια ανάμνηση, μια πολυτέλεια μπορώ να πω. Γιατί το 2026 ποια είναι η αληθινή πολυτέλεια? Ούτε το ακριβό ταξίδι, ούτε το καλό αυτοκίνητο, ούτε ένα καλό δείπνο. Η πραγματική πολυτέλεια είναι ένα δίωρο χωρίς το κινητό. Αλλά θα στα πω μετά. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει όχι 2 ώρες, ούτε 10 λεπτά χωρίς το κινητό, στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Άμστερνταμ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει μια νέα τάση. Και με έχεις κάνει λολό. Ποια είναι αυτή? Συναντιούνται και αφήνουν τα κινητά τους στην άκρη. Υπάρχουν και καφέ σε αυτές τις πόλεις που αφήνεις το κινητό σου στην είσοδο προκειμένου να αποφορτιστείς. Όντως, τα βάζουν σε ένα καλάθι, κλείνουν τις οθόνες και για λίγες ώρες μιλάνε, γελάνε, διαβάζουν, ζωγραφίζουν και κοιτάζουν ο ένας τον άλλον στα μάτια. Πολυτέλεια. Να πούμε ότι μια ολόκληρη γενιά έχει αρχίσει και νιώθει κουρασμένη από το τελείωτο scrolling. Πόσες φορές ξυπνάμε το πρωί κουρέλια? Γιατί όλη μας η μέρα αποτελείται από το ίδιο πράγμα. Το ένα reel διαδέχεται το άλλο, σκρολάρουμε ανελέητα, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε τα χρόνια. Ουσία, μηδέν. Και το πιο περίεργο και παράξενο μήνυμα αυτής της εποχής είναι ότι μέσα σε ένα κόσμο πραγματικά υπερσύνδεσης, η ουσία είναι πίσω στα παλιά. Είναι η πραγματική σύνδεση των ανθρώπων. Μάλιστα έχουν δημοσιευθεί στα social media κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πώς θα είναι οι άνθρωποι άμα τους αφαιρέσεις τα κινητά, τα βλέμματά τους, οι φάτσες τους. Και βλέπεις ανθρώπους δυστυχισμένους, βλέπεις ανθρώπους μίζερους, βλέπεις ανθρώπους να είναι περίεργοι. Και με αφορμή την σημερινή μέρα να βάλουμε ένα πείραμα. Για σένα λιώνω. Ποιο είναι αυτό? Ας δοκιμάσουμε σήμερα Πέμπτη, 21 Μαΐου και αύριο Παρασκευή και αυτό το μήνα, αυτό το καλοκαίρι κάτι. Να αφήνουμε το κινητό μας στην άκρη για 1 ώρα την ημέρα συνεχόμενα. Να μιλάμε, να γελάμε, έστω να ακούμε ξανά τον εαυτό μας. Να μάθουμε να ακούμε, να θυμηθούμε πως είναι να γελάμε και να μιλάμε σαν άνθρωποι, όπως παλιά. Αυτό έχει και το πραγματικό νόημα, έτσι. Παλμός 96,5.

αν ένα πράγμα μου στέλνετε καθημερινά συνέχεια είναι το εξής, ότι είστε ένα βήμα πριν από το burnout. Και λογικό είναι, γιατί οι έρευνες μίλησαν και έδειξαν το εξής. Μα φυσικά ότι 8 στους 10 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκονται μια ανάσα πριν από το burnout. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το εργασιακό στρες έχει φτάσει στα ύψη. Το ζητούμενο είναι το εξής: η ουσιαστική αποσύνδεση μετά από τη δουλειά, δηλαδή να κάτσουμε, να χαλαρώσουμε με τρόπους ουσιαστικούς που θα μας κάνουν να ξεκουραστούμε και να αποφορτιστούμε από τη δουλειά, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν το μυαλό παραμένει συνεχώς σε λειτουργία δουλειάς, αυξάνονται τα επίπεδα κορτιζόλης, επηρεάζεται έτσι η συγκέντρωση, η μνήμη και ο ύπνος και αυξάνεται ο κίνδυνος burnout. Γι' αυτό 8 στους 10 εργαζομένους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αισθάνονται το εξής: αισθάνονται ότι βρίσκονται μια ανάσα πριν από το burnout, αισθάνονται μια ανάγκη να θέλουν να εγκαταλείψουν τη ζωή τους, να φύγουν από την καθημερινότητα, το λεγόμενο burnout. Και έτσι λοιπόν, στους 1000 ανθρώπους που διεξήχθησε αυτή η έρευνα, δοκιμάστηκαν τα εξής tricks, τα εξής κολπάκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η συνεχόμενη και γενική κατάσταση που συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο. Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε αυτά που θα σας πει η Αντιγόνη. Έχουμε και λέμε, όταν γυρνάτε από τη δουλειά, νούμερο 1, κλείνετε τις ειδοποιήσεις του κινητού σας αλλά και του mail, προκειμένου να αποφορτιστεί το μυαλό. Νούμερο 2. Κάνετε μικρά διαλύματα μέσα στη μέρα, ουσιαστικά όμως. Ένα πεντάλεπτο, τα κλείνεις όλα, κατεβάζεις ρολά και κάνεις ένα concentration, μπαίνεις σε συγκέντρωση, σε ένα συγκεντρωτικό mood. Νούμερο 3. Καθημερινή κίνηση και καθημερινή άσκηση, χωρίς γυμναστική, χωρίς περπάτημα, δεν πάμε πουθενά. Αυξάνεται η ορμόνη αυτή της αγάπης, της εφορίας και νιώθουμε καλύτερα, οπότε γυμναστική. Νούμερο 4. Ποιοτικός ύπνος. Ποιοτικός ύπνος τι θα πει? Συγκεκριμένο ωράριο. Ποιοτικός ύπνος θα πει δεν κοιμάμαι έχοντας το κινητό στο χέρι και κάνοντας ανελαίητο scroll. Σημαίνει μπαίνω σε mood ύπνου, σημαίνει τηρώ το ωράριά μου, σημαίνει όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Και νούμερο 5. Έρχομαι σε επαφή με φίλους, με ανθρώπους που με αποφορτίζουν. Όχι με ανθρώπους τοξικούς. Όχι με ανθρώπους που με νευριάζουν αντί να με χαλαρώσουν. Οπότε έχουμε και λέμε, γυρνάς από τη δουλειά, κλείνεις τις ειδοποιήσεις, κάνεις μικρά διαλύματα μέσα στη μέρα, εννοείται αφιερώνεις 30 με 40 λεπτά τη μέρα για κίνηση και άσκηση, κοιμάσαι καλά, ύπνος είναι το α και το ω και έρχεσαι σε επαφή με φίλους, με ανθρώπους που σου κάνουν καλό. Όλα αυτά τα βήματα, αν τα ακολουθήσεις κατά γράμμα, να ξέρεις, σε πολύ λίγο ούτε burnout θα έχεις, ούτε κακή διάθεση και θα νιώθεις ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στο πλανήτη. Θα χαμογελάς. Γιατί χαμογέλασες στη ζωή, και όταν χαμογελάς στη ζωή, η Αντιγόνη λέει ότι η ζωή θα σου χαμογελάσει πίσω. Μένεις μαζί μου, γιατί επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις με κουσκούς, με νέα από την πόλη, όλα όσα θα γίνουν στην πόλη μας το Σαββατοκύριακο, επιστρέφω με ζώδια και πολλά άλλα εδώ στον Παλμό, στους 96 και 5. Τώρα όμως επίθεση. Θοδωρής Φέρης και Είπες.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: μόλις τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Η διάθεσή μας σήμερα, εκπληκτική ημέρα, αρχίζει να καλυτερεύει και γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Γι' αυτό να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Έλενα, χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα.
1: Σαν την πόλη την τρέλη που να το είχα φανταστεί, δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί.
0: Όσοι γιορτάζετε, να σας χαίρονται. Και άμα γιορτάζει ο άνθρωπός σου, πάρε του και ένα λουλούδι, κάν του και ένα δώρο, πες του και ένα σ' αγαπώ, δωρεάν είναι, δεν κοστίζει, αρκεί να το εννοείς.

θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 11. Είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, που έχει πολλά. Έχει τα νέα της πόλης, έχει φυσικά τα ζώδια που κάθε μέρα μου ζητάτε κι άλλο. Επόσον από πια θα τα βρούμε όλα. Βρισκόμαστε μονάχα, Κυριακές. Να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Θέλω να μου στείλεις την καλημέρα σου. Θέλω να μου στείλεις ό,τι σε απασχολεί, ό,τι συναντήσεις στο δρόμο, κάποιο ατύχημα, τα πάντα μου τα επικοινωνείς, προκειμένου να τα γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους, τους φίλους μου, τους οδηγούς, τους οποίους αυτή τη στιγμή καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τα social μας ανοιχτά, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Στο Instagram όμως αυτή τη στιγμή τρέχουν σούπερ διαγωνισμοί. Αφενός μεν ένα δωρεάν ταξίδι στη Λευκάδα για το Αγίου Πνεύματος, για ένα τυχερό ζευγαράκι να πάρεις το τέρι σου, να πάρεις τη φίλη σου, να πάρεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου και να πάτε Λευκάδα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν σε έχω αφήσει έτσι και σιγά μη σ' αφήσω, γιατί δίνω δύο ολοκένουργια iPhone 17 Pro. Στο καρφιτσωμένο post στο Instagram μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή στον σούπερ διαγωνισμό που κάνει ο σταθμός μας, τα διεκδικείς και που ξέρεις, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι το πιο τυχερό της ζωής σου. Και με αυτό το καλοκαιρινό mood που έχει μπει για τα καλά, κάνουμε εικόνες να ξαπλώνουμε σε μια ξαπλώστρα με μια παλώμα στο χέρι κάπου στο Αιγαίο. Να ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο και να χαμογελάμε. Και να ακούμε αυτό το τραγούδι της αγαπημένης Άννας Βύση, που θυμίζει όσο τίποτα καλοκαίρι και μας κάνει να χαμογελάμε.

Επιστρέψαμε εδώ. Ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show με ένα τραγούδι που έχει γίνει viral σε Facebook, Instagram, TikTok.

Και αυτό γιατί μας φέρνει έτσι κάποιες αναμνήσεις καλοκαιριού, και αυτό γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει και μας κάνει να αισθανόμαστε πανέμορφα. Η θερμοκρασία σήμερα από τους 16-17 βαθμούς που είναι αυτή τη στιγμή θα φτάσει μέχρι και τους 26. Ο ήλιος όμως θα φύγει περίπου κατά τις 5-6 και θα έχουμε κάποιες μικρές βροχοπτώσεις. Μια γνώριμη μελωδία. Τώρα για όσους βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Αγαπημένοι ταξιτζίδες, λατρεύω όσο τίποτα να μετακινούμε μεταξύ. Είναι το αγαπημένο μου, να μιλάω με ανθρώπους που δεν γνωρίζω, να μου μοιράζω τις ιστορίες τους και εγώ τις δικές μου. Αλλά πάμε να δούμε και τι γίνεται από άποψη κίνησης στον περιφερειακό. Καλά τα πράγματα για την ώρα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα. Όσοι κατεβαίνετε από το πανόραμα για να βγείτε στον περιφερειακό, ετοιμαστείτε στην Κομνηνών να συναντήσετε λίγη κίνηση. Ωστόσο, λοιπόν, κέντρο της πόλης, τα πράγματα έχουν φορτώσει για την ώρα. Κωνσταντίνου Καραμανλή, οι ταχύτητες έχουν χαμηλώσει. Βασιλίσσης Όλγας στην αρχή της, εκεί στο ύψος του ντεπό, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Κατσιμίδη Κολλημένη. Στην Εγνατία τα πράγματα για την ώρα είναι πολύ καλά. Φαίνεται χρησιμοποιείται το μετρό, το οποίο και σε λίγες μέρες θα κλείσει, προκειμένου, όπως ξέρουμε, να παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς, να γίνουν και οι τελευταίες.

λίγο με τα ζώδια. Γιατί αν δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, πού πηγαίνεις. Στο μεταξύ, 6931-35-70-27, πες μου τι ζώδιο είσαι, πες μου πώς σε λένε, μήπως και επιλέξω να σου κάνω μια αφιέρωση, έτσι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σας αφήσω έτσι. Πού θα πάτε χωρίς τα ζώδια? Πουθενά. Γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για τη ζωδιακή μας πρόβλεψη. Και όσο έχω φωνή θα σας ακούω. Θα ακούω τις ανάγκες σας. Και εσείς μου θέλετε καθημερινά ζώδια. Οπότε εδώ είμαι για να σας τα πω. Όσο έχω φωνή.

0: Καιρός να ξεκινήσουμε. Από πού? Από τα κρυαράκια μου, όπως πάντα. Λοιπόν, κρύοι μου, πάρτε πρωτοβουλίες και κυνηγήστε νέες ευκαιρίες σε δουλειά και προσωπικά σήμερα, ενώ πρέπει να σταματήσετε να λειτουργείτε παρορμητικά όλο το μήνα και να ανεβάζετε εύκολα τους τόνους. Ανεβάζετε πάρα πολύ τους τόνους και έχετε νεύρα. Έτσι χάνετε το δίκιο σας, να ξέρετε, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Μα ποτέ δεν ανοίγουν το αίσθημα αυτό.
0: Και τώρα, ταύροι μου, ταυράκια μου, εστιάστε στον εαυτό σας, στην αυτοπεποίθηση και στα οικονομικά σας.
1: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά,
0: μην ξοδεύετε αλόγιστα, θα μείνετε ταπεί και ψύχρεμοι και κυρίως μη φοβάστε τις αλλαγές και μη μένετε κολλημένοι στο παρελθόν. Τα πιο ωραία είναι μπροστά. Διδυμά και έχουμε στην παρέα. Καλημέρα στους διδύμους αυτής της παρέας. Τι έχουμε. Επικοινωνήστε, ταξιδέψτε και βγείτε περισσότερο έξω. Έχετε κλειστεί στο καβούκι σας. Ανοίξτε λίγο τις κεραίες σας και μην κρατάτε μέσα σας όσα σας πιέζουν ψυχολογικά. Βγάλτε τα από το χαλί και επικοινωνήστε. Και περνάμε στους καρκίνους, αγαπημένο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη.
2: Το 70 είδα φως,
0: με ένα τραγούδι. Το κάτι άλλο που λατρεύω όσο τίποτα, γιατί καρκίνη μου, θα πιάσετε φωτιά. Πρέπει να βάλετε νέους στόχους και να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και σήμερα Πέμπτη και όλο το σουκού. Πρέπει να σταματήσετε να αφήνετε τις ανασφάλειές σας να σας επηρεάζουν στις αποφάσεις σας, στη ζωή σας, στο μέλλον σας. Συνεχίζουμε με το ζώδιο φωτιά, που δεν είναι άλλο από τα λιονταράκια, το ζώδιό μου φυσικά. Πρέπει να δώσουμε παραπάνω χρόνο στον εαυτό μας, πρέπει να δώσουμε παραπάνω χρόνο στην ψυχολογία μας και να μας φροντίσουμε, να κάνουμε πράγματα για μας. Κάνουμε χίλια πράγματα για τον εαυτό μας. Τι? Τίποτα. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε μάλλον καταστάσεις που δείχνουν ότι δεν προχωρούν. Δεν φτάνει, ξέρετε, μόνο η δική μας προσπάθεια. Πρέπει και ο άλλος να προσπαθήσει, δεν νομίζετε? Κλείσω το Part 1, το πολυπόθητο Part 1 με τους Παρθένους. Παρθένος είναι η αδερφή μου. Καλημέρα αδερφή, καλημέρα στη Χρύσα μου. Και να πούμε ότι Παρθένοι είστε τελειομανείς. Αυτή η τελειομανία σας θα σας καταστρέψει. Πρέπει να κάνετε επιτέλους ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Μην κολλάτε στην τελειομανία και στις λεπτομέρειες, γιατί σας βλέπω ένα βήμα πριν τον burnout. Ήταν το Part 1, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τους ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, τους εγώκερους, τους υδροχώους και φυσικά τα ψαράκια μου. Δεν το κουνάς, μένεις εδώ παρέα, γιατί φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Παλμός 96,5.
6: Δεν σας ξέχασα. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, 34 λεπτά μετά τις 9. Και τι ώρα είναι? Ώρα για ζώδια παρτού. Είχαμε μείνει ακριβώς στους ζυγούς μας. Γενικότερα ο Μάιος φεύγει. Ήταν ένας μήνας αλλαγών, ξεκαθαρισμάτων και νέων αποφάσεων. Καιρός λίγο να αποφορτιστούμε από το άγχος και να αρχίσουμε να δρούμε. Το πιάσω από εκεί που το άφησα. Ζυγή μου, εστιάστε στις ισορροπίες και στις ουσιαστικές σας σχέσεις. Μην προσπαθείτε να ευχαριστείτε συνεχώς τους πάντες, γιατί θα γεμίσετε με νεύρα, με θυμό, τον οποίο θα τον ξεσπάσετε και θα χάσετε και το δίκιο σας. Θα πάτε για μαλλί και θα βγείτε κουρεμένοι. Σκορπιούς έχουμε στην παρέα, έχουμε πάρα πολλούς. Εγώ είμαι Σκορπιός στον οροσκόπο. Σκορπιοί μου, αξιοποιήστε τη διέστησή σας και κλείστε επιτέλους εκκρεμότητες που έχετε αφήσει ανοιχτές. Ενώ πρέπει να σταματήσετε να κρατάτε το θυμό και την ένταση μέσα σας και να την επικοινωνήσετε με ευγένεια. Περάσουμε στους τοξότες. Καλημέρα Νίκο από το Αρχιπέλαγος, που είσαι τοξότης, είσαι και εξαιρετικός άνθρωπος. Νίκο μου και τοξότες μου, δοκιμάστε νέα πράγματα και πείτε ναι σε εμπειρίες και γνωριμίες. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις στα οικονομικά σας και μην ξοδεύετε αλόγιστα. Να πούμε ότι ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που μόνο ταξιδεύει, που μόνο νέες εμπειρίες θέλει στη ζωή του, και ανθρώπους με τόση ενέργεια, με τόσο θετική διάθεση είναι όλα όσα έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και περνάω στους αγαπημένους, τους μοναδικούς εγώ καιρούς. Εγώ καιροί μου, δώστε βάση στην καριέρα και στην προσωπική σας εξέλιξη σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο, και πρέπει να σταματήσετε να κουράζετε τον εαυτό σας προσπαθώντας να ελέγξετε τα πάντα. Σας έχω νέα, δεν μπορείτε. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στους υδροχόους. Υδροχόοι μου, βγείτε από τη ρουτίνα και ασχοληθείτε περισσότερο με όλα εκείνα που σας γεμίζουν ουσιαστικά. Μην απομακρύνεστε από ανθρώπους που πραγματικά σας αγαπάνε και σας νοιάζονται, γιατί θα τους χάσετε και κρίμα είναι.

αυτό το νουτ, με την μπεσεργυράκι, με το κορμί και το αλάτι, κλείνουμε τη σημερινή μας ζωδιακή πρόβλεψη με τα ψαράκια μου. Καλημέρα στην Εύη, επίσης από το Αρχιπέλαγος. Μια επίσης γυναίκα που της αρέσουν αν μη τι άλλο οι νέες εμπειρίες, τα ταξίδια, ευδιάθετη και χαμογελαστή πάντα. Καλημέρα στον Ντόλι, επίσης ψαράκι που μας βλέπει στο TikTok όπου και είμαστε live αυτή τη στιγμή. Άμα θέλετε εικόνα από την εκπομπή, μπείτε στο TikTok μου Αντιγόνη Θεοδόρου live. Και ψαράκια μου, ακούστε τη διαίσθησή σας και φροντίστε περισσότερο τον εαυτό σας. Μη χάνεστε σε σκέψεις και σενάρια χωρίς λόγο και ακούστε το ένστικτό σας. Ήταν τα ζώδια, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, εσύ μένεις στον παλμό στους 96,5 γιατί έχουμε άλλη μια μισή γεμάτη ωρίτσα. Τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, έναν υπεύθυνο.

0: Media.
1: Επιστρέψαμε εδώ, ήταν τον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και 45 λεπτά μετά τις 9, 5η, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά Ελένη και Έλενα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στη μισή βασικά. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Η θερμοκρασία από τους 17-18 βαθμούς που είναι για την ώρα, έχει και τον ήλιο του, θα μας πάει ως και στους 25-26. Ωστόσο, θα έχουμε λίγες βροχούλες κατά τις 5-6 το απόγευμα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάρτε ομπρέλα καλού κακού. Τώρα, πάμε να δούμε, να κάνουμε τη βολτούλα μας στο κέντρο της πόλης, όπου για την ώρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Καραμανλή, Όλγας, Εγνατία, Νίκης, Αγίου Δημητρίου. Μια χαρά. Τα μόνα προβλήματα συναντώνται στις εξής οδούς. Τσιμισκή κατά κόκκινη, αποφύγετε την. Η κίνηση ξεκινάει ήδη από την αρχή της και φτάνει μέχρι και τα Λαδάδικα. Αυτό έχει αποτέλεσμα και οι δραγούμοι να είναι κολλημένοι. Προβλήματα και στη Βενιζέλου και στην Ερμού. Γενικότερα στο κέντρο για την ώρα τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα. Γύρω από το Βαρδάρι και στα δικαστήρια τα γνωστά. Ένας πανικός, ένα μισάωρο ακόμα και μετά τα πράγματα θα βελτιωθούν. Στον περιφερειακό πεντακάθαρα και τα δύο ρεύματα. Τέλεια για την ώρα. Πάμε όμως λίγο να δούμε κάποια βασικά όρια ταχύτητα σύμφωνα με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Τα λέω εγώ για να τα έχουμε κατά νου, γιατί το παν είναι να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους κανόνες, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και αγαπάμε. Πάμε να δούμε μέσα στην πόλη. Το όριο πλέον είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. 50 χιλιόμετρα είναι σε πιο μεγάλες λεωφόρους και δρόμους π.χ. με νησίδα ή με πολλές λωρίδες, όπου υπάρχει σχετική σήμανση. 90 χιλιόμετρα την ώρα είναι σε επαρχιακό δίκτυο ή σε δρόμους εκτός πόλης και στους αυτοκινητοδρόμους στις εθνικές οδούς 130 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα υπερβούμε το όριο αυτό, το πρόστιμο είναι περίπου 150 ευρώ. Άμα είσαι 20 χιλιόμετρα παραπάνω από το κανονικό, μπορεί να φτάσει και 350. Άμα είσαι 30 με 40 πάνω από το όριο και μπορεί να σου πάρουν και το δίπλωμα. Θα πηγαίνεις σιγά, όχι για να μην σου πάρουν το δίπλωμα, για να είσαι καλά, για να είσαι καλά εσύ και να είναι καλά όλοι οι φίλοι μας οι οδηγοί. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι βασικοί κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Νούμερο 1, ζώνη πάντα και μπροστά και πίσω. Και πίσω δεν πειράζει που δεν χτυπάει το αυτοκίνητο και οι πίσω επιβάτες πρέπει να φοράνε πάντα ζώνη. Κράνος υποχρεωτικά σε μηχανές αλλά και πατίνια. Κράνος και για τους δύο επιβάτες. Όχι μόνο για τον οδηγό αλλά και για τον συνοδηγό. Νούμερο 3. Απαγορεύεται αυστηρά το κινητό στο χέρι κατά την οδήγηση. Αφήστε το κάτω το ρημάδι. Θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο, στο μήνυμα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και όχι μόνο για να μην σας βάλουν 350 ευρώ πρόστιμο και να σας αφαιρέσουν το δίπλωμα, για να μην σκοτωθείτε τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο δρόμο. Νούμερο 4. Υποχρεωτική χρήση φλας. Απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Προτεραιότητα σε πεζούς στις διαβάσεις, αλλά και γενικότερα δώστε προτεραιότητα στους πεζούς. Και μηδενική ανοχή σε επικίνδυνη οδήγηση και υπερβολική ταχύτητα. Τηρούμε όλους αυτούς τους κανόνες, τηρούμε κατά γράμμα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είναι εδώ για να μας κρατάει όλους ασφαλείς. Ούτε για να μας επιβάλλει πρόστιμα, ούτε για να μας τιμωρεί, αλλά για να μας κρατάει ασφαλείς. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με διατροφικά tips από την αγαπημένη μου διατροφολόγο Αγγελική Αλεξιάδου και 5 λάθη τα οποία κάνουμε όλοι μας στο πρωινό μας και πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα αποφεύγουμε. Τώρα όμως, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα σε μια τραγουδάρα εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96 και 5.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και τι έχουμε τώρα, γιατί έχουμε επιστρέψει. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, ακούς Παλμό 96 και 5 και φυσικά το Morning Show. Holy Dolly Song στο background και φύγαμε για 5 λάθη που κάνουμε όλοι στο πρωινό και καιρός είναι να αρχίζουμε να τα εντοπίζουμε για να τα περιορίζουμε και να βγούμε κορμάρες και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, η αγαπημένη μου διατροφολόγος που την είχαμε και προχθές καλεσμένη, η Αγγελική Αλεξιάδου, μου συγκέντρωσε 5 λάθη που κάνουμε οι περισσότεροι στο πρωινό και ρίχνουν πάρα πολύ την ενέργειά μας, αυξάνουν την πείνα μας μέσα στην ημέρα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιτύχουμε τους διατροφικούς μας στόχους. Ποια είναι αυτά? Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε. Νούμερο 1. Πίνουμε μόνο καφέ το πρωί με άδειο στομάχι. Νούμερο 2. Τρώμε μόνο κάτι γλυκό, δηλαδή τσιμπάμε ένα κρουασάν ή τρώμε λευκούς υδατάνθρακες. Μέγιστο λάθος, δεν μας δίνουν την απαραίτητη ενέργεια, τη σωστή ενέργεια που θα μας κρατήσει χορτά τους μέσα στη μέρα μας. Νούμερο 3. Παραλείπουμε εντελώς το πρωινό. Ξυπνάμε τελευταία στιγμή και δεν τρώμε τίποτα. Λάθος, λάθος, λάθος. Νούμερο 4. Επιλέγουμε να φάμε για πρωινό δημητριακά γεμάτα ζάχαρη. Αυτά τα μπαλάκια σοκολάτας, όλα αυτά που δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό. Πεινάμε πάρα πολύ γρήγορα, γεμίζουμε περιττές θερμίδες με αποτέλεσμα μέσα στη μέρα μας να μας πιάνουν οι λιγούρες και να οδηγούμαστε στα υπερφαγικά, τα γνωστά σε όλους μας επεισόδια. Και νούμερο 5. Λάθος. Να λείπει η πρωτεΐνη από το πρώτο γεύμα της ημέρας. Στο πρώτο γεύμα της ημέρας, το πρωινό, πρέπει να έχουμε πάντα μια πηχή πρωτεΐνης. Είτε αυτό λέγεται αυγουλάκι, είτε αυτό λέγεται γιαουρτάκι, κάτι τέτοιο, λίγο κεφίρ, πρέπει πάντα στο πρωινό σας να θυμάστε να έχετε πρωτεΐνη. Και όλοι οι ειδικοί εξηγούν πως ένα σωστό πρωινό χρειάζεται φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, όπως το αβοκάντο, πρωτεΐνη, αυγουλάκι, γιαουρτάκια, ώστε να κρατά σταθερή την ενέργεια και το σάκχαρο μέσα στη μέρα και να έχουμε τα σωστά επίπεδα ενέργειας για να μην πεινάμε και για να μην κάνουμε υπερφαγικά. Αυτά ήταν τα διατροφικά tips από εμένα, από τη διατροφολόγο μου. Μένεις στον Παλμό στους 96 και 5 για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε ανελαίητο σουσού, κουσκούς, τα νέα της πόλης, όλα εδώ. Τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και βάλτε το τέρμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
13: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, 12 μετά τις 10 και είμαστε στο τρίτο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου και τον Παλμό 96,5. Το mood μας είναι άκρος καλοκαιρινό, 5η 21 Μαΐου. Σήμερα ο καιρός εξαιρετικός, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς. Ενώ χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στην Έλενα, χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα. Και με αυτό το καλοκαιρινό mood να πούμε ότι το καλοκαίρι επιτέλους πλησιάζει. Σε λίγες μέρες θα είμαστε αραχτοί σε κάποια παραλία με μια παλώμα στο χέρι και θα ταινίσουμε το απέραντο γαλάζιο. Τώρα όμως είμαστε στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, και αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες πρέπει να απευθύνω στους φίλους μου, τους οδηγούς που βρίσκονται σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους οδηγούς, σε όλους εσάς. Αλλά και στους απανταχού ακροατές μας, Έδεσα, Κυλκής, Γενιτσά, εκπέμπουμε σε πολλές περιοχές, Βέρεια. Στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλά για την ώρα, προβλήματα συναντώνται μόνο στις εξής οδούς. Τσιμισκή, τα πράγματα είναι κολλημένα, η κίνηση ξεκινάει από την αρχή της και φτάνει μέχρι και τα Λαδάδικα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου και στην Ερμού. Βλέπουμε εδώ πέρα αρκετές καθυστερήσεις. Γύρω από τα δικαστήρια τα πράγματα για την ώρα είναι κάπως καλύτερα. Στη Λαγκαδά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για όσους κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης. Σιγά σιγά μένετε στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Θέλω να μου στείλετε στο Viber στο 6931-35-70-27 την καλημέρα σας, ό,τι σας απασχολεί και τα θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, που έχουμε ψυχολογικά tips, που αναλύουμε τις ιστορίες σας, λέμε τις καλημέρες μας και κάποια νέα από την πόλη. Δεν φεύγει κανείς, μένετε στον Παλμό στους 96,5, τώρα άναβηση και εξαίρεση.

Επέστρεψε εδώ. Αντιγόνη Θεοδόρη στο μικρόφωνο, είσαι στον παλμό στους 96 και 5. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους εσάς που σπέσατε πρωί-πρωί να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μου πείτε μια καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα στη Δήμητρα, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στο Γιάννη, στην Άννα, στην Άννα, στο Βασίλη, στην Εύη. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Όλη αυτή η ευγένεια εμένα με συγκινεί, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η ευγένεια είναι το ζητούμενο, γιατί επικρατεί μόνο η αγένεια. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό το να πεις μια καλημέρα, το να πεις ευχαριστώ, το να πεις παρακαλώ. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα που εν τέλει έχουν και τη σημασία. Είναι ο τρόπος που κοιτάμε, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που απαντάμε ένα στον άλλο. Ζούμε αν μη τι άλλο σε μια εποχή που τα πάντα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Βιασύνη, τρέλα. Και αν κάτι χάνεται, είναι η ευγένεια. Κάθε μέρα, μου το λέτε όλο και περισσότεροι και το συναντώ. Από τον καφέ μου το πρωί, από το γυμναστήριο, από τη βόλτα, από παντού. Την αγένεια. Στα social media, όχι τόσο. Όλοι βρίζουν. Το εύκολο είναι να κατηγορήσεις, να κριτικάρεις, να πεις το κακό. Το καλό που έχει πάει. Έλα μωράκι μου, και καλά. Ηρωνία, νεύρα, ο θυμός έχει γίνει πάρα πολύ πιο εύκολος σε σχέση με το σεβασμό. Αλλά να θυμάστε το εξής. Από εδώ που είμαι, η Αντιγόνη λέει το εξής. Η ευγένεια δεν είναι αδυναμία. Είναι επιλογή. Είναι τρόπος ζωής. Έλα μωράκι μου. Απέναντί σου δεν έχεις εχθρό. Απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που αγαπάς. Έλα μωράκι μου. Μια καλημέρα, ένα ευχαριστώ, ένα συγγνώμη μπορεί να μην είναι τίποτα για σένα και για κάποιον άλλον να είναι τα πάντα. Μπορεί να του αλλάξουν όλη τη διάθεση. Πέντε λόγια, δύο κουβέντες. Και τώρα που στο λέω ότι αν μια σου κουβέντα μπορεί να φτιάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου, αν ένα κοπλιμέντο μπορεί να του χαρίσει χαμόγελο για μέρες, πόσο δύσκολο είναι να την πεις αυτή την καλημέρα, αυτό το κοπλιμέντο, να σκάσεις αυτό το χαμόγελο. Καθόλου, γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να υψώνεις τη φωνή σου και να πετάς κακίες, είναι να κρατάς την ευγένειά σου σε έναν κόσμο που την χάνει. Γιατί το πώς μιλάμε δείχνει και το ποιοι είμαστε.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
5: Επιστρέψαμε εδώ 35 λεπτά μετά τις 10, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μπήκαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής μας. Να σας πω ότι έχουμε Θεσσαλονίκη Street Food Festival στη ΔΕΘ μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και τις 24 Μαΐου, καθώς ο προαύλιος χώρος της ΔΕΘ έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο με πάνω από 20 περίπτερα με φαγητό. Θα βρείτε τα πάντα. Η είσοδος είναι 6 ευρώ, είναι γενική είσοδος, μπαίνεις και τρως, έχει πάρα πολλές επιλογές. Ιδανική ευκαιρία για να περάσετε έτσι ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο για όσους είστε λιχούδες και λιχουδίτσες, όπως λέγεται τέλος πάντων. Σας αφήνω εγώ την ιδέα και κάνετε ό,τι νομίζετε. Τώρα θα περάσουμε σε κάποια νέα από τον διεθνή χώρο, καθώς ένα περιστατικό απίστευτο έγινε viral στη Ρώμη, καθώς ένας τουρίστας βούτυξε ντυμένος στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Τι πήγε να μαζέψει τα κέρματα? Μάλλον πήγε να γίνει viral, γιατί οι αστυνομικοί του ζήτησαν αμέσως να βγει από το νερό. Τελικά του επιβλήθηκε και πρόστιμο 500 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι στη Ρώμη αυτές οι ιστορικές κρίνες και τα μνημεία προστατεύονται πάρα πολύ αυστηρά. Τώρα έχει μπει και το 2 ευρώ εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Δεν είναι όπως παλιά που περνούσαμε, βλέπαμε και ήταν δωρεάν. Οπότε ας πούμε ότι δεν βουτάμε στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς τα αυτονόητα. Και θα περάσουμε σε ένα θέμα που απασχολεί τις ψηλές γυναίκες αλλά και τους άντρες εν γέννη. Viral έγινε η Ελίζα Νιντακρούς Σίλβα, η ψηλότερη γυναίκα της Βραζιλίας. Ύψος 2,6, μετρώει κοντά στους 20 πόντους, 1,87 εδώ. Τι έκανε? Έγινε ξανά θέμα στα social, γιατί ο σύζυγός της έχει ύψος 1,63, δηλαδή τον περνάει 40 πόντους. Ανέβηκε και η σχετική φωτογραφία, η διαφορά ύψους τους τραβάει τα βλέμματα. Οι ίδιοι λένε βέβαια πως η σχέση τους βασίζεται στην αγάπη και όχι στην εμφάνιση. Εντάξει, είναι ένα όμορφο μήνυμα φαινός μεν αποδοχής. Αφετέρου δε το τέριασμα δεν μετριέται σε πόντους. Τι να πω, Εγώ θα πω πάλι το γνωστό και εικονογραφημένο ψηλή ποτέ μη φοβηθείς από κοντή φυλάξου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Αλίζανη Ντακρούς Σίλβα. Δεν ξέρω πώς συναντιόνται. Πάντως θέλει πολλά κότσια για να βγαίνεις με έναν άντρα 40 πόντους κοντύτερο. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber, σε κάποια διλήμματα που μου έχετε θέσει από το πρωί σχετικά με το εξής θέμα. Να μείνω ή να φύγω σε μια σχέση? Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ με την Αντιγόνη στον Παλμό στους 96 και 5.

Και θα περάσουμε καπάκι σε ένα δίλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς και μου στέλνετε καθημερινά να σας πω τη γνώμη μου. Να μείνω ή να φύγω, ειδού η απορία, να μείνω σε μια σχέση ή να την εγκαταλείψω, να μείνω στη χώρα ή να φύγω από αυτήν, να μείνω στη Θεσσαλονίκη ή να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε η τωρινή κουβέντα θα αφορά αυτό το σχετικό δίλημα να μείνω ή να φύγω. Δεν είναι μια εύκολη ερώτηση που κάνει κάποιος σήμερα και δεν έχει και εύκολη απάντηση. Ωστόσο αφορά και απασχολεί πάρα πολλούς νέους αλλά και μεγαλύτερους. Αρχικά ως προς το κομμάτι του να μείνεις στην χώρα, το μένω σημαίνει να παλέψεις εδώ με τα καλά και τα κακά, και έχει αρκετά κακά αυτή η χώρα, με ανθρώπους όμως που αγαπάς και με ευκαιρίες που συχνά δεν έρχονται εύκολα, παρόλη την ανάπτυξη που γίνεται τελευταία στη χώρα. Το φεύγω όμως σημαίνει να ξεκινήσεις από την αρχή σε μια άλλη χώρα, με κάποιους άλλους κανόνες, χωρίς σιγουριά και σίγουρα χωρίς τους δικούς σου ανθρώπους δίπλα σου. Καμία επιλογή, να ξέρετε, όσοι βρίσκεστε σε αυτό το δίλημα, δεν είναι εύκολη. Καμιά επιλογή δεν είναι τέλεια. Κανένας δρόμος δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος. Αν μείνεις στην Ελλάδα, χρειάζεται σίγουρα υπομονή, χρειάζεται αντοχή, χρειάζεται να προσαρμοστείς με τα δεδομένα. Και αν θέλετε να συμβιβαστείς κιόλας, αν φύγεις, χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται προσαρμογή και επίσης συμβιβασμό. Και στις δύο περιπτώσεις καμία είναι εγγύηση, το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις. Αν είσαι με ανθρώπους, είτε σε προσωπικό επίπεδο, ερωτικό, είτε σε φιλικό, που έχεις βαλτώσει, που νιώθεις ότι δεν σε εξελίσσουν, να σε πάνε παραπέρα, ο δρόμος είναι να φύγεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να είμαστε κολλημένοι σε καταστάσεις που δεν μας εξελίσσουν. Όσο ζούμε, υπάρχει ελπίδα και αν υπάρχουν πιθανότητες να χτίσεις μια ζωή που θα σε κάνει χαρούμενο, διεκδίκησέ τες. Και μία να υπάρχει, βγες έξω και άρπαξέ την. Και με αυτό το μήνυμα θα σου πω ότι είμαι η Αντιγόνη, είμαι ο άνθρωπός σου, είμαι αυτή που σου κάνω καθημερινά παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11 εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και θα είμαστε για λίγες ακόμα εβδομάδες παρέα εδώ. Τώρα σου φέρνω Νατάσα Θεοδωρίδου. Παραλίγο ευτυχία, γιατί εμείς δεν θέλουμε παραλίγο, θέλουμε ευτυχία. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Μία παραλίγο ευτυχία ζούμε όσοι ζούμε ακόμα με τις μανούλες μας, γιατί το επόμενο θέμα μας είναι Ελληνίδα μάνα. Λοιπόν, τι χουνέρι μου έκανε η μάνα μου εχθές. Είχα φάει τον κόσμο να βρω κάτι αυτοκολλητάκια που κολλάω πίσω από το κινητό για να στέκεται στους καθρέφτες και να βγάζω τα βιντεάκια μου. Έφαγα τον κόσμο, οριόμουν, έψαχνα, τα σήκωσα όλα. Με έβλεπε να υποφέρω, πετάγεται σαν την τσούπρα σε ένα σημείο και μου λέει τι ψάχνεις, λέω να, αυτό και αυτό. Α, μου λέει εντάξει, όταν τα παρατάτε όλα, ρουραίους θα βγάλει το σπίτι. Όταν δεν ξέρετε πού έχετε βάλει το βρακί σας, λογικό είναι αυτά, και μου κάνει ένα κήρυγμα πέντε λεπτά. Λέω άσε τα λόγια, τα πολλά, και πες μου πού είναι. Μου λέει εντάξει, να ξέρεις ότι εγώ σε 10 δευτερόλεπτα θα το βρω. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, μου λέει, φύγε, φύγε. Φεύγω εγώ μέσα στα νεύρα, 10 λεπτά είχα σηκώσει όλο το δωμάτιο. Μπαίνει, συνάμενη, κουνάμενη, περπατάει, βηματάκια και λέει να, εδώ είναι, τα βρήκα. Στο σιρτάρι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ένας πιο πονηρεμένος από μένα θα πίστευε ότι αυτή τα έβαλε εκεί και γι' αυτό θυμόταν ακριβώς που ήταν. Η ίδια ισχυρίζεται ότι εμείς είμαστε οι ακατάστατες, ότι εμείς δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Ελληνίδα μάνα, γονείς ΑΕ, δύσκολο να μεγαλώνεις γονείς. Παρ' όλα αυτά την αγαπώ, παρ' όλα αυτά της έχω αδυναμία, αλλά επειδή με ακούει αυτή τη στιγμή, μάνα, ήμαρτον ρε φίλε, ήμαρτον. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στις Ελληνίδες μάνες. Την πιο τοξική προσωπικότητα αυτής της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα την πιο αγαπημένη. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε και την σημερινή μας παρέα. Εσύ μένεις για λίγο ακόμα μαζί μου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να σε αποχαιρετήσω. Μη φύγεις, έρχομαι.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και τη σημερινή μας παρέα, της παρέας εδώ στο παλμό στους 96 και 5. Ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, ήσουν στην καρδιά της pop μουσικής. Και σήμερα είπαμε πολλά. Μιλήσαμε για την πόλη μας, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για μουσική, για επικαιρότητα, για καθημερινότητα, για μικρές συνήθειες που μπορούν να μας κάνουν καλύτερους, αλλά και για όλα εκείνα που τελικά μας ενώνουν στην πιο απλή μορφή τους. Μια καλή μέρα, μια καλή κουβέντα, μια στιγμή παρέας μέσα στη μέρα. Από εμένα, την Αντιγόνη Θεοδόρου, από τον Παλμό τους 96 και 5, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την παρέα, την αγάπη σας κάθε πρωί. Ειλικρινά, αυτή η επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας κάνει και αυτήν εδώ την εκπομπή ξεχωριστή. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Θέλω να έχετε μια υπέροχη συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο δρόμο. Θέλω να προσέχετε, να οδηγείτε με ασφάλεια, να πίνετε νερό γιατί ανέβηκε και η θερμοκρασία, να προσέχετε τη διατροφή σας και να θυμάστε. Καμία μέρα δύσκολη δεν κρατάει για πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 η ώρα το πρωί ακριβώς, μέχρι και τις 11. Με ακόμα περισσότερη μουσική, με ακόμα περισσότερα θέματα, με ακόμα περισσότερα χαμόγελα και φυσικά την πιο όμορφη παρέα στον παλμό στους 96 και 5. Μέχρι αύριο να θυμάστε ένα πράγμα από την Αντιγόνη. Θα το θυμάστε και θα με μνημονεύετε και θα λέτε η Αντιγόνη λέει ένα πράγμα. Χαμογέλα στη ζωή και αυτή θα σου χαμογελάσει πίσω. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Σας αγαπώ, φίλια.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 1 η ώρα του μεσημέρι μαζί σας στην παρέα σας. Θα σας πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα, 21 του μήνα. 23 είναι η βαθμή θερμοκρασίας αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας τους 25, μέχρι και 28 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και θα είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ μικρή πιθανότητα για βροχή. Βέβαια, εγώ βλέπω κάτι περίεργα σύννεφα τα οποία δεν ξέρω πώς θα αναπτυχθούν, αλλά θα δείξει. Όσο για την κίνηση τώρα, πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Αγία Σοφίας, έχουμε και μικρά προβληματάκια στην Αγίου Δημητρίου και στη Λαγκαδά. Αλλά φαίνεται ότι ο περιφερειακός τουλάχιστον είναι ανοιχτός. Κάποια πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια έχει και η Καλαμαριά σε διάφορους δρόμους, αλλά δεν είναι τίποτα το ανησυχητικό. Άμα εσύ μείνεις κάπου, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τον Παλμό 96,5 στα αυτιά σου και εμένα να σου κάνω παρέα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα σε αφήνω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα 21 Μαΐου του 1927, ο Τσάρλς Λίντερ, παρακαλώ, ολοκλήρωσε την πρώτη σόλο υπερατλαντική πτήση χωρίς στάση από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι. Το 1991 δολοφονήθηκε ο Ρέιβ Γκάντι στην Ινδία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Το 2006 το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο δηλαδή, ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας του από τη Σερβία μέσω δημοψηφίσματος. Και η 21η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη που έχει θεσπιστεί από την UNESCO. Προφανώς σήμερα όμως έχουμε και πολλούς εορτάζοντες. Έχουμε οποιοδήποτε Κώστας, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Ελένη, Ελενίτσα, Νίτσα. Τα ξέρετε εσείς αυτά. Να πείτε ένα χρόνια πολλά όχι μόνο από εσάς αλλά και από τον Βαλού 96,5, ο οποίος σας το θύμισε. Γιώργος Σαμπάνης, έχω τώρα μυστήριο τρένο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Σε μια πολύ αισιόδοξη είδηση από την Κένια, θα σε πάω τώρα, όπου προσπάθειες προστασίας της άγριας ζωής φαίνεται πως αποδίδουν οι καρπούς. Οι αρχές και οι οργανώσεις διατήρησης της φύσης ανακοίνωσαν σημαντική πρόοδο στη διάσωση του σπάνιου Mountain Bongo, μιας αντιλόπης, η οποία θεωρείται από τα πιο απειλούμενα είδη της Αφρικής και γενικότερα του κόσμου ολόκληρου. Στο καταφύγιο άγριας ζωής του όρους Κένια γεννήθηκε πρόσφατα το 100ο μικρό της συγκεκριμένης αντιλόπης, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ιστορικό για την προστασία του είδους. Παράλληλα, τέσσερα σπάνια αρσενικά μπόγκος επέστρεψαν στην Κένια από ευρωπαϊκά προγράμματα αναπαραγωγής με στόχο την ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας και την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Είδατε τι όμορφα πράγματα έρχονται και ακόμα και από την Αφρική, που έχει τόσα όμορφα και τόσα σπάνια ζώα, τα οποία εμείς εδώ πέρα μόνο σε όνειρα τα έχουμε δει. Χούγκελ σου έχω τώρα με David Guetta, Think of Me, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
4: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα με τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Χιλιάδες εορτάζουν σε όλη τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Ιππειρωτικά και την Πελοπόννησο. Φωτιά σε διαμέρισμα στη Τραπετσόνα απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος. Κυκλοφοριακό χάος σε βασικούς δρόμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης λόγω τροχαίου στον Κηφισό. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για νέα μέτρα οδικής ασφάλειας και κάμερες ελέγχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες του 2026 με οδηγίες και συμβουλές προς γονείς και μαθητές. Πολιτιστικά και μουσικά γεγονότα γεμίζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με μεγάλη αναμονή για τη συναυλία των Iron Maiden. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας και, της Θεσσαλονίκης από τον Παλμό 96,5.
5: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok, Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω στο αγαπημένο μου Viber, στο 6931-357027. Εκεί μου στέλνεις ό,τι μήνυμα έχεις να μου πεις, την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι εσύ θέλεις. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber ωστόσο, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνίδι Mystery Sounds, το οποίο εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς, για ένα μεγάλο δώρο το οποίο θα κληρώσω στην, την Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, πριν πάμε, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το e-contract της Energy, ένα προϊόν το οποίο εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή όλων μας πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξεις την υπηρεσία της ενέργειάς σου. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες από εσάς, γιατί το ψηφίσατε προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να κάνει μια δύσκολη διαδικασία, χρονοβόρα κτλ., σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε για απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο και το τι έχουμε να κάνουμε. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εφαρμογής, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός μας και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Δέσποινα Βανδύσου, έχω όλο λύπης. Επιστρέφω με Mystery Sound. Μείνε εδώ στο Παλμό 96,5.

επιστρέψαμε και σου έχω υποσχεθεί παιχνιδάκι. Σου έχω υποσχεθεί παιχνίδι Mystery Sound που ουσιαστικά σου βάζω εγώ έναν ήχο και εσύ προσπαθείς να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Έχω να σου θυμίσω ότι έχουμε μεγάλο δώρο αυτή την εβδομάδα. Ο μεγάλος τυχερός, ο οποίος θα κληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας από ανάμεσα σε αυτούς που με έχετε στείλει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει μια υπηρεσία της αρεσκίας του, ό,τι θέλει εκείνος ή εκείνη από το Onyx by Elena. Μπορείς να πας να κάνεις ένα manicure, ένα pedicure, τα φρύδια σου, χίλια δυο πράγματα και διαλέγεις εσύ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις πολύ δυνατά τα ηχεία σου και να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι σύντομος ήχος και είναι κάτι το οποίο σπάει. Θέλω να μαντέψεις τι είναι αυτό το οποίο σπάει. Θα στο ξαναβάλω μία ακόμα φορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο σπάει. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο σπάει. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27, στο Viber. Θέλω να φέρεις ένα χαρτί και ένα μολύβι, γιατί εγώ επιστρέφω με συνταγούλα. Τώρα όμως έχω Αναστασία Φιλικά και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και θα κάνω ένα σχόλιο πριν πάμε στη συνταγή μας. Παιδιά, τόσα τραγούδια για τη Ρίτα, τη Μαργαρίτα, δεν έχουν ξαναβγεί. Τώρα θα γίνει πάλι viral το η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Τι έχει συμβεί με αυτές τις Μαργαρίτες, έχω να ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, αρακά θα σου πω πώς να φτιάξεις σήμερα. Το ξέρω, δεν θες, αλλά καλό είναι να τα τρώμε όλα σε αυτή τη ζωή, επειδή έτσι κι αλλιώς πρέπει. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 1 κιλό αρακάς, φρέσκος ή καταψυγμένος. Καταψυγμένου προτίμησε για να μπορείς να είσαι σίγουρος τουλάχιστον για την ποιότητα. 2 πατάτες κομμένες σε κύβους, 2 καρότα σε ροδέλες, 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 400 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, ή κονκασέ, 1 φλιτζάνι άνηθο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό. Και τι κάνεις? Σε μια κατσαρόλα σουτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει, προσθέτεις τις πατάτες και τα καρότα και τα γυρίζεις για 2 με 3 λεπτά, ρίχνεις τον αρακά και την ντομάτα, προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και περίπου 1 ποτήρι νερό, σιγοβράζεις για 35 με 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μείνει και να δέσει ωραία το λαδάκι. Στο τέλος βάζεις και άνηθο και ανακατεύεις και τρως παραδοσιακό πατροπαράδοτο άρακα. Φτάνει και καλοκαιράκι πια, οπότε κάτι τέτοια φαγητά χρειάζονται σίγουρα. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω εγώ με Edward Maggia, Valentino Indi και Claudia Back to Blue. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ιβία Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Παλμός. 96,5.
19: Επιστρέψαμε το Σαββαλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα εδώ μαζί. Και μέχρι για να περάσει αυτή η ωρίτσα, θα σου πω λίγο πώς είναι και ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση, έτσι για να ξέρεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασία στους 26. Μέχρι και 28 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και πολύ πολύ μικρή πιθανότητα βροχής, με ίσως κάποιες τοπικές, ας πούμε, τοπικά σύννεφα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρέξει. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που είχαμε πιο νωρίς πλέον δεν ισχύει. Στον περιφερειακό φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, από την έξοδο των Πεύκων μέχρι και την έξοδο της Τριανδρίας, και στα δύο ρεύματα όμως. Φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με πολλά, σε κάθε φανάρι, δηλαδή ένα πολύ μικρό τοπικό πρόβλημα που ουσιαστικά πρέπει να μένεις μία και δύο φορές μέχρι να σου ανάψει πράσινο. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, έτσι όπως το βλέπω εδώ. 3 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχει ένα μικρό κολληματάκι. Στην Εγνατία φαίνεται ότι υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση και στην Τσιμισκή μία καθυστέρηση τύπου 1-20 λεπτό, αρκετά μεγάλη. Και για πολύ μεγάλο μήκος της Τσιμισκής φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν πειράζει, άμα έχεις κολλήσει εσύ κάπου, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά στα ηχεία σου τον Μπαλμό 96,5 και να ακούσεις την καλύτερη μουσική της πόλης. Μέχρι τότε όμως έχω να σε ρωτήσω αν πηγαίνεις στα Φορόλ, γιατί αν πηγαίνεις στα Φορόλ είσαι λάκι, και αν για κάποιος το 13 είναι γρουσούζικος αριθμός, στα Φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 συν 1 μεγάλα δώρα. Το συν 1 το λέω διαφορετικά, γιατί το συν 1 για το μεγάλο τυχερό είναι ένα αυτοκίνητο. Γιατί όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν, και τώρα τα Φορόλ έχουν γενέθλια και γίνονται 13 χρονών και μας προσέχουν προφανώς πάρα πολύ. Αναβίσεις σου έχω τώρα Αιγαίο, εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας στα social media του σταθμού εδώ πέρα. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω να μου στείλεις ό,τι θέλεις, όπως επίσης μπορείς να μου στείλεις και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί περιμένω τις καλημέρες σας, είναι η πιο άμεση επαφή που μπορούμε να έχουμε. Μου στέλνεις μήνυμα, σου απαντάω κατευθείαν, έτσι πάει λίγο αυτό. Να σου πω τώρα τι έχεις να περιμένεις από εμένα την επόμενη μισή ώρα που έχουμε μαζί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε να δούμε νέα από τη Eurovision, επειδή αν και πέρασε η Eurovision, παρασκηνιακά παίζουν πάρα πολλά πράγματα, και έχουμε να δούμε και αστεία νέα από όλο τον κόσμο. Μείνε συντονισμένος εδώ στο Παλμό 96,5. Σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο καθημερινά, μετά σου έχω και Πέτρο

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5. Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και θα σε πάω κατευθείαν σε είδηση από τη Eurovision. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της φετινής Eurovision, ο Ακύλας μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογική πίεση που βίωσε μετά τη 10η θέση της Ελλάδας στο διαγωνισμό. Ο νεαρός καλλιτέχνης δήλωσε πως οι υψηλές προσδοκίες και τα προγνωστικά που ήθελαν την Ελλάδα στις πρώτες δύο θέσεις τον επηρέασαν έντονα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί πως απογοήτευσε τον κόσμο, αλλά και την ίδια του την ομάδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο θρυνήσαμε, ενώ αποκάλυψε πως δυσκολευόταν ακόμη και να κοιμηθεί μετά τον τελικό, φοβούμενος την απόρριψη και την κατακραυγή του κόσμου. Σήμερα όμως, όπως τόνισε, αφήνει πίσω του τη δύσκολη αυτή περίοδο και στρέφεται στα επόμενα μουσικά του σχέδια. Να πούμε εδώ πέρα ότι το έχει κάνει και δημόσια πρόταση ο Λευτέρης Πανταζής να τον συνοδεύσει στο σχήμα του το χειμώνα. Το σχήμα του λογικά θα είναι στην Αθήνα, να ξέρετε. Δεν θα έχουμε λεπά στη Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα το χειμώνα. Εμείς να το ευχηθούμε καλή επιτυχία και όντως να του πούμε ότι αδικήθηκε και καταλαβαίνουμε ότι αδικήθηκε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Πεγκυζίνα σου έχω τώρα πουθενά, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και σου έχω μια ξεκαρδιστική αλλά και αξιαγάπητη είδηση που έρχεται από την Αυστραλία και συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο του Χόμπαρντ στην Τασμανία. Ένα μικρό πόσουμ κατάφερε να τρυπώσει μέσα σε κατάστημα δώρων του αεροδρομίου και να κρυφτεί ανάμεσα σε λούτρινα ζωά και στα ράφια. Οι πελάτες αρχικά νόμιζαν πως ήταν απλώς ένα ακόμα παιχνίδι μέχρι που το λούτρινο άρχισε να ανοιγοκλίνει τα μάτια του, να κινείται κτλ. Το χαριτωμένο ζωάκι προκάλεσε γέλια και αναστάτωση στους ταξιδιώτες και στα παιδάκια πολύ συγκεκριμένα, ενώ οι υπάλληλοι το απομάκρυναν με ασφάλεια από το χώρο. Μάλιστα, το βίντεο με το μικρό εισβολέα έγινε viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για την πιο αυστραλιανή είδηση της χρονιάς, μιας και η Αυστραλία είναι πολύ γνωστή για τα πολύ περίεργα και πολύ σπάνια ζώα που έχει, όπως και η Κένια. Αλλά στην Αυστραλία είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις. Κώστα Μαρτάκη, σου έχω τώρα το σε αγαπώ, μετά σου έχω κοινικό βέρτη. Τι να πω, εδώ στο Πόλμο 96,5 επιστρέφω για να κλείσουμε όμορφα μαζί την εκπομπή.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα υπέροχα με όλα τα μηνύματα και τα πάντα τα οποία μου στείλατε στο Viber εδώ πέρα. Μου κάνετε την καλύτερη παρέα, ειλικρινά σας το λέω τώρα. Λοιπόν, εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευούλα. Πάρα πολύ την αναμένω αυτή την Παρασκευή. Καθημερινά σου θυμίζω ότι είμαι εδώ μαζί σου. Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 με εμένα τη Vivian από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως μην αγχώνεσαι, έρχεται, αναλαμβάνει η Χρύση Πλιάκου με την εκπομπή της μέχρι και τις 3 και από τις 3 και μετά έχουμε Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και κατά τα άλλα καλή συνέχεια.

0: σου πω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
7: Παλμός 96,5.
8: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τυπική στο ραντεβού μου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Χρύσα Πλιάγκου στο μικρόφωνο, η ραδιοφωνική σου παρέα, 1 με 3. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, εδώ στον Παλμό 96,5. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Κοίτα να θυμηθείς να στείλεις χρόνια πολλά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι λίγο το ξεχνάω, λίγο το θυμάμαι. Πρέπει, έχω κανένα 2-3 άτομα, πρέπει να θυμηθώ να στείλω ένα χρόνια πολλά σήμερα. Τώρα λοιπόν, στα νέα του καιρού, 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Βλέπω όμως κάτι βροχές στο προσκήνιο. Τώρα να πω κάτι. Και χθες βροχές έλεγε, ούτε σταγόνα είδαμε. 28 βαθμούς λέει ότι θα φτάσει στη μέρα στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα. Οπότε να ξέρεις, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Τώρα λοιπόν, στους δρόμους της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Έχουμε κάποια θέματα στο κέντρο. Βλέπω έτσι λίγες καθυστερήσεις στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου, εννοείται και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καλή εικόνα, εκτός από την Βενιζέλου επάνω στη Νεάπολη και λίγο εκεί την Παπανδρέου φυσικά και εκεί στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις πολλές αυτή την ώρα στην Εθνική Αντιστάσεω. Γενικά βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα κατά τα άλλα, εκτός εκεί λίγο από την Παπαναστασίου και την Μαρτίου που έχει καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να πάρεις θέση, θέλω να ανοίξεις την ένταση. Ξεκινάμε ένα γεμάτο διώρο. Έχουμε και πάρα πολλά να πούμε μέχρι και τις 3 προφανώς. Μένεις εδώ γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει ο Γιώργος Σαμπάνης και σου λέει, δεν μ' αγαπούσες, εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ στο Παλμό 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. 13 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό, γιατί τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Εγώ είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, μη γεμίζεις κάθε κενό χρόνο. Το κενό είναι απαραίτητο για ξεκούραση του μυαλού. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο κάτι να κάνουμε. Το να κάθεσαι και λίγο δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Να κοιτάς λίγο το ταβάνι και να σκέφτεσαι ότι θέλεις ξεκούραση. Βασικά να ξεκουράζεις το μυαλό σου εκείνη την ώρα, αυτό χρειάζεται. Η κουζίνα μας τώρα λοιπόν είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος. Είναι το σημείο δημιουργίας, το σημείο φροντίδας και συνάντησης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι λειτουργική και όμορφη. Η Δίνα Σκουτσίνα το γνωρίζει αυτό εδώ και 60 χρόνια. Δίνα Σκουτσίνα λοιπόν στη Βασίλισσα Σόλγας 226 στην Καλαμαριά, να πας να διαλέξεις την κουζίνα σου ό,τι σχέδιο θέλεις, όποτε θέλεις. Τώρα όμως να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Ηλίας Βρετός. Τώρα όμως ο Διονύσης Χινάς με τα συγκοινωνούντα δοχεία, δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και στο φωνάζει δυνατά 25 λεπτά μετά τη μία, μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης, ένα καλησπέρα, να τι κάνεις και πώς είσαι τέλος πάντων, εκεί πέρα έξω στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, viral έχει γίνει η Θεσσαλονίκη αφού σε ρυθμούς αγώνων ταχύτητας κινήθηκε σήμερα η πόλη μας με το αγωνιστικό μονοθέσιο της φοιτητικής ομάδας Aristotle Racing Team, ART δηλαδή, να ανεβάζει στροφές εντός της ΔΕΘ και να ξεσηκώνει μικρούς αλλά και μεγάλους. Πρόκειται λοιπόν για το τελευταίο αγωνιστικό μονοθέσιο της ART με το οποίο τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Απιθύτα έχει αγωνιστεί σε αγώνες του εξωτερικού. Σήμερα το πρωί λοιπόν το μονοθέσιο με τον οδηγό του Ονούφριο Παρδαλογιάννη, τι περίεργο όνομα είναι αυτό, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδειξη εντός του χώρου της ΔΕΘ, στο πλαίσιο λοιπόν της έκθεσης που πραγματοποιείται εδώ πέρα. Και ήταν όντως πολύ εντυπωσιακό. Άμα το δεις, είναι ένα αυτοκινητάκι, όχι ένα αυτοκινητάκι, ένα πελώριο αυτοκίνητο Φόρμουλα 1. Είναι λοιπόν ακραίο και συγκλονιστικό. Τώρα λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με μια τρύπα στην καρδιά και στο φωνάζει εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Παλμός. 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος έξω. Εγώ τον βλέπω έτσι λίγο τον ήλιο που βγαίνει στα κρυφά και κάπως μου φτιάχνει τη διάθεση και κάπως εύχομαι να μην έρθουν οι βροχές σήμερα. Και τώρα λοιπόν θέλω να σε πάω σε μια ωραία έρευνα για 10 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προτιμάνε να ακούνε παρά να μιλάνε. Είναι λοιπόν εξαιρετικοί στην αυτοκριτική, κάνουν στοχαστικές και ουσιαστικές ερωτήσεις, θυμούνται λεπτομέρειες για τη ζωή των άλλων, έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση, παρατηρούν τα μικρά πράγματα, νιώθουν άνετα με τη σιωπή και τις παύσεις, είναι υπομονετικοί, είναι ευγενικές παρουσίες, έχουν αυτογνωσία και είναι πολύ καλοί στην επίλυση διαφωνιών. Αχ, λοιπόν, αυτά τα 10, έστω ένα από τα 10 χαρακτηριστικά να είχαμε έτσι λίγο πιο έντονα από αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι όλα θα ήταν λίγο καλύτερα, γιατί κάπου μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκεις και κάποια θετικά. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου με το DNA εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μίλησες λοιπόν και μισή καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό για σήμερα θέλω να σου δώσω ίσως την πιο χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Γιατί λοιπόν οι ειδικοί και οι εργολάβοι προτείνουν να βάζουμε αλουμινόχαρτο στους τοίχους? Όσοι λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας στο σπίτι τους συνήθως καταλήγουν σε έναν αγώνα δρόμου και εξόδων για να βρουν την πηγή προέλευσης. Αυτή η υγρασία πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σπίτια. Όμως αυτό που χρειάζεται τελικά είναι λίγο αλουμινόχαρτο κολλημένο στον τοίχο και αφημένο εκεί για 2 ολόκληρες ημέρες. Το αφαιρείς λοιπόν μετά από 48 ώρες και η πλευρά που εμφανίζει η υγρασία δείχνει με ποιο πρόβλημα έχει να κάνει και αν η λύση είναι ένας αφυγραντήρας απλά ή ένας υδραυλικός. Τόσο απλά τα πράγματα λοιπόν. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο νομίζω ότι μπορεί να σου δώσει τη λύση για όλα τελικά. Κράτα αυτό το τρίκ και κοίτα να το κάνεις. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε και κάποια αμφιβολία γι' αυτό φυσικά. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract λοιπόν της Energy, το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ και χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα ακούσεις και την Γαρμπή. Τώρα όμως έρχεται ο μοναδικός σου Σταν, που είναι και παράξενο παιδί και στο λέει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είναι η ώρα που σου ξαναλέω γεια σου και χαρά σου. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, σε καλωσορίζω στο δεύτερο 60 λεπτό και φυσικά μπαίνουμε δεύτερο 60 λεπτό πάρα πολύ δυναμικά, γιατί είναι μεσημέρι Πέμπτης, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Ούτε στάλα βροχής έχω δει εκεί πέρα έξω, θέλω να σου πω. Εντάξει, βλέπω μια συννεφιά, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπω και λίγο ήλιο ταυτόχρονα. Τώρα να σου πω τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην περιφέρεια και τίποτα το ανησυχητικό. Στο κέντρο είναι πάρα πολύ καθαρή εικόνα, εκτός από Δραγούμη Βενιζέλου που έχει τα γνωστά ζητήματα εκεί στα Φανάρια. Στα δυτικά της πόλης τώρα λίγο θα χρειαστεί να περιμένει στη Λαγκαδά και λίγο και στη Μοναστηρίου εκεί στα Φανάρια της. Και στα ανατολικά βλέπω ότι έχει κάποια θέματα η Εθνικής Αντιστάσεως αυτή την ώρα και η Καραμανλή και η Παπαναστασίου έχει πολλά ζητήματα. Όμως κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τελικά την ομορφιά σε ένα σπίτι δεν τη φτιάχνουν τα πολλά. Τη φτιάχνει ένα όμορφο πλακάκι, μια μπανιέρα γεμάτη νερό που σε περιμένει στο τέλος της ημέρας, ένας νηπτήρας που δένει απόλυτα με τον χώρο. Αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν υπηρετεί εδώ και χρόνια ο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανοτούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram στο Φωτιάδης Bath. Τώρα λοιπόν θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό φέρνει σε λίγο Νταμιάνα Νταβίτ, Στέλιο Ρόκο και Νατάζα Θεοδωρίδου. Τώρα όμως Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

σου έχω εσένα λοιπόν και Στέλιος Ρόκος εδώ στον Παλμά 96,5 και 15 λεπτά μετά τις 2 και κάθε φορά που φτάνω σε αυτό εδώ το σημείο καταντάω γραφική, αλλά πώς περνάει έτσι η ώρα τέλος πάντων. Αυτό το 2 ώρα είναι γεμάτο και περνάει πάρα πολύ γρήγορα και εντάξει τι να κάνουμε, δυστυχώς περνάει. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις ούτε λεπτομέρεια. Στείλε μου όμως και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, η πιο επική κίτρινη κάρτα δόθηκε σε έναν αγώνα τοπικού πρωταθλήματος όταν δύο παίκτες μονομαχούν για την μπάλα. Ο αμυντικός λοιπόν σπρώχνει ελαφρώς τον επιθετικό, η μπάλα βγαίνει εκτός και περνάει μέσα από μια λευκή ξύλινη αυλόπορτα του γηπέδου. Όταν λοιπόν ο αμυντικός βγαίνει έξω για να τη μαζέψει, ο επιθετικός έχει μια μεγάλη ιδέα. Τραβάει λοιπόν την πόρτα και του τραβάει και το σύρτη μαζί και δεν τον αφήνει να ξαναμπεί στο μάτς. Σαν να μην τρέχει τίποτα λοιπόν, γυρνάει, κλωτσάει την μπάλα προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα και συνεχίζει το παιχνίδι αφήνοντας τον αντίπαλο έξω από το γήπεδο. Φυσικά ο διαιτητής έτρεξε αμέσως να του δώσει κίτρινη κάρτα, έτσι και δικαίως, και νομίζω ότι κάπου εδώ καταλήγουμε ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι απλά μια κατηγορία μόνο του και όλα μπορούν να συμβούν εκεί πέρα και ό,τι και να δεις είναι επικό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί θα ακούσεις σε λίγο Γιώργο Σαμπάνη, τώρα όμως να τα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και κάτι σαν αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5 και χθες ανακοινώθηκε επίσημα, έπεσε δηλαδή αυλαία για το Survivor 2026 σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Sky 9 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι ο άτυχος 24χρονος τραυματίστηκε στη θάλασσα του Αγίου Δομήνικου όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο και βρίσκεται φυσικά σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, κυκλοφορούν και βιντεάκια αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο που δείχνει ότι είναι καλά, ότι στέλνει την αγάπη του και όλου του τέλος πάντων την αγάπη σε όλους αυτούς που τον υποστηρίζουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Σουλιανός εχθές ανακοίνωσε το τέλος του Survivor στο Συμβούλιο του Νησιού με το έπαθλο των 250 ευρώ να πηγαίνει φυσικά στον Σταύρο Φλόρο, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, είναι ο μεγάλος νικητής και είναι κυριολεκτικά survivor. Λοιπόν, τώρα να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου να σου φτιάξει λίγο τη διάθεση με Disco DJ εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. Δύο λεπτά και μετά τις 2.30 είμαι η Χρύσα και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θα σε πάω λίγο στα μουσικά νέα της ημέρας, όπου το Billie Jean λοιπόν του κορυφαίου, του αείμνηστου, του φανταστικού Michael Jackson είναι στην κορυφή του Billboard Global 4 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Περισσότερα από 40 χρόνια λοιπόν μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό Billie Jean του Michael Jackson επιστρέφει δυναμικά στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το εμβληματικό τραγούδι λοιπόν κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο χάρη στην επιτυχία της βιογραφικής ταινίας Michael. Με πάνω από 51 εκατομμύρια streams λοιπόν μέσα σε μία εβδομάδα, το κομμάτι συνεχίζει να αναδεικνύει την διαχρονική επιρροή του. Παράλληλα, κατέριψε και το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο στην κορυφή των chart. Και εντάξει, να πω τώρα και λίγα λόγια για την ταινία. Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια πραγματικά. Αν δεν την έχεις δει, να πας να τη δεις. Είναι συγκλονιστική, είναι κορυφαία, είναι πάρα πολύ ωραία. Μοιάζει και λίγο, όχι μοιάζει, είναι αρκετά musical γιατί έχει και πολλά από τα κομμάτια του. Και να πας να τη δεις. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξει την ένταση γιατί Michael Jackson δεν θα ακούσεις. Έρχεται όμως ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Λίγο πιο έντονα είναι, η αλήθεια είναι, με κατεύθυνση δυτικά τα προβλήματα. Τώρα, στο κέντρο της πόλης, θέλω να περιμένεις την Νίκης, γιατί εκεί έχει πολλά θέματα αυτή την ώρα. Και στην Τζιμισκή έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Λίγο και στην Εγνατία, λίγο και πάνω στην Ολυμπιάδο θα βρεις ζητήματα και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι καλή εικόνα σχετικά. Έχουμε μόνο καθυστερήσεις στη Βενιζέλου και στην Παπανδρέου στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Καραμανλή. Έχουμε θέματα στην Παπαναστασίου, έχουμε θέματα στην Κατσιμίδη. Έχουμε θέματα γενικά στα ανατολικά, σε όλα τα στενά εκεί πέρα στα φανάρια. Θέλω λοιπόν να κάνεις υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνεις αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί φυσικά και υπάρχει συνέχεια. Έρχεται η Αναστασία Ιταρασίδου, το κορίτσι μας, και παίρνει το μικρόφωνο για την απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ήμουν η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Τώρα σε αφήνω με Χάρη Βαρθακούρη και Τάπια εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο Παρασκευούλα, μία ακριβώς. Μέχρι τότε, ξέρεις, έτσι, είσαι φιλόγλυκα.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι πες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός 96,5.
14: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα κόσμε, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 ήρθε η ώρα για το μαγικό μας δίωρο. Είμαι φυσικά η Αναστασία Τερασίδου, εδώ στον Παλμό 96,5. Ο καιρός μας τα λέει καλά προς το παρόν. Από τις πιο ζεστές μέρες θα πω εγώ, 26 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα φτάσουμε μέχρι και τους 19. Not bad, no good, μια χαρά είναι. Να μην πιάσουν από τώρα οι ζέστες. Λέει ότι υπάρχει περίπτωση και το μεσημέρι να έχει λίγο παραπάνω συννεφιά και να βρέξει, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε αρκετή κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης και στην Αγία Σοφίας. Τα δυτικά μας είναι σχετικά καλά. Έχουμε μόνο λίγη κίνηση στην Μοναστηρίου. Τα ανατολικά μας είναι λίγο περίεργα. Πολύ κίνηση Βασιλίσσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και φυσικά η Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτή λίγο σφίζει. Ο περιφερειακός είναι εντάξει, με μέτωπο προς τα ανατολικά, με μέτωπο προς τα δυτικά είναι λίγο κάπως. Πάμε να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Φυσικά ξεκινάω με Άννα Βύση και Αιγαίο και επιστρέφουμε.

τεράστια νίκη. Το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε, αλλά έτσι εξελίχθηκε. Οπότε, τι να πούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, θα σε πάω σήμερα. Έχουμε Bundesliga και φυσικά Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά Ελ Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Και έχουμε Wolfsburg με Paderborn. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει φωτιά, θα έλεγε κανείς, σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, καθώς αύριο είναι ο τελικός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, συγγνώμη, ο προετελικός, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, γιατί στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Πάμε σε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη και θαλασσογραφία και φυσικά Ηλία Βρετό, μάτια μου.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το θέμα της ημέρας και οι άντρες κουράζονται από την κρίνια ή απλώς δεν ακούν ποτέ πραγματικά τι λέμε. Να μας απαντήσουν οι άντρες λοιπόν στο Viber στο 69-31-35-70-27, αλλά και οι γυναίκες τι πιστεύουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι απλά μας αγνοούν επιδεικτικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσικούλα και επιστρέφουμε. Μείνε συντονισμένος γιατί έρχονται πάρα πολλά ωραία πράγματα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αγάπη δυναμών λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου δώσω τώρα τα δύο tips για να μην ξεχάσεις ποτέ τα κλειδιά σου. Βάλε τα κλειδιά πάντα στο ίδιο σημείο μόλις μπαίνεις σπίτι. Ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ με συνήθειες. Αν τα αφήνεις κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τα ψάχνεις πανικόβλητος πριν φύγεις. Δεύτερον, συνδύασε τα κλειδιά με κάτι που δεν ξεχνάς ποτέ, όπως το κινητό ή την τσάντα σου. Ένα μεγάλο μπρελόκ ή μια μικρή θήκη που κουμπώνει πάνω στην τσάντα βοηθάει ώστε να γίνουν μέρος της καθημερινότητας ιεροτελεστίας πριν βγεις από το σπίτι. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στι διακοπέ, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Έλα.

0: 96,5.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στο Παλμό 96,5. Θέμα ημέρας λοιπόν, και πάμε να το αναλύσουμε. Οι άντρες κουράζονται από την γκρίνια ή απλώς δεν ακούν ποτέ τι πραγματικά τους λέμε? Ένα αιώνιο debate σχέσεων. Η μία πλευρά λέει δεν μ' ακούς, η άλλη όλο παράπονα είσαι. Τελικά είναι θέμα επικοινωνίας ή απλώς διαφορετικού τρόπου σκέψης? Φυσικά και οι άντρες δεν σκέφτονται όπως οι γυναίκες. Οι γυναίκες σκέφτονται 100 πράγματα, ο άντρας σκέφτεται ένα, και αυτό μετά βίας. Και όχι, δεν το λέω για κακό, το λέω ότι όντως δεν σκέφτονται outside of the box οι άντρες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό οι γυναίκες, και ή απλά οι άντρες να μάθουν ότι απλά θα τους γκρινιάζουμε, ή απλά να μάθουν να σκέφτονται λίγο πιο γυναικεία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πάμε σε αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έψαχνες Hello Kitty.

0: 96,5.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5. Φυσικά παρέα με την Αναστασία. Θέμα ημέρας λοιπόν. Και ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του φετινού reality επιβίωσης Survivor, κερδίζοντας το έπαθλο 250.000 ευρώ. Την ανακοίνωση την έκανε φυσικά ο παρουσιαστής Γιώργος Γιαννιός. Κλείνοντας, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την απόφαση της παραγωγής. Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενη τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες. Η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το απόψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του φετινού Survivor. Να πω ότι ήταν η πιο σωστή κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν για τον Σταύρο Φλώρο, καθώς ήταν ένας εξαίρετος παίκτης. Φυσικά και αυτό που έγινε ήταν το λιγότερο στενάχωρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε συγχαρητήρια, γιατί ήταν όντως ο φετινός νικητής του Survivor. Και δεν πειράζει, θα δούμε του χρόνου. Πάμε σε Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

ακόμη και στον ύπνο μου νομίζω ότι τραγουδάω αυτό το τραγουδάκι, το σόρτ που σας βάζουμε και ακούτε, να ξέρετε. Το ακούω όλη μέρα και όλη νύχτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φυσικά στην αγκαλιά του Παλμού 96,5. Είμαι η Αναστασία και θα σου κάνω παρέα για περίπου μία ωρίτσα ακόμα. Πάμε όμως μία βόλτα από το κέντρο, γιατί τα πράγματα ίσως είναι λίγο δύσκολα. Εκεί στην Ερμού με Αγία Σοφίας, συγκεκριμένα στην Mackenzie King, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει άπειρη κίνηση. Ειλικρινά, έχει φρακάρει ο δρόμος. Έχουμε ελάχιστη κίνηση στην Εγνατία, αλλά πολύ λίγο. Έχουμε περισσότερη κίνηση όμως σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά φυσικά. Τα ανατολικά μας, σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Όλγας και ας πούμε και λίγο στην Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος για μία ακόμη φορά. Καλύτερα να πας από κέντρο λοιπόν, γιατί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δημήτρης Μπάζης λοιπόν, ένα λεπτό. Μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, ένα καταπληκτικό τραγούδι που ήρθε για να μείνει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
11: Παλμός. 96,5.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Μόλις ανοίξαμε και live στο Instagram, οπότε μπείτε να μας δείτε. Και φυσικά να σου θυμίσω ότι η παρέα μας, όπως και σήμερα αλλά όπως και κάθε μέρα, είναι το Καρυπίδης Sweets & Nuts. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Ό,τι και να δοκιμάσεις είναι πεντανόστιμο. Ξηρή καρπή, γλυκά, λιχουδιές, αποξηραμένα. Δεν γίνεται να πάρεις μόνο ένα. Και το καλύτερο, έχει και χονδρική και λιανική. έχει. Οπότε είτε για το σπίτι είτε για το μαγαζί σου, ο άνθρωπος τα έχει όλα. Καρπίδι Sweets and Nuts, προσοχή μόνο γιατί είναι εθισμός. Λοιπόν, πάντα πάρτε τα πάντα γιατί και εγώ αυτό κάνω. Ήρθε η ώρα όμως για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και ετοιμάσου γιατί θα σε κουφάνω. Οι τοίχοι απορροφούν μυρωδιές για χρόνια. Γι' αυτό και κάποια σπίτια μυρίζουν γιαγιά, ακόμα και αν η γιαγιά έχει φύγει από καιρό. Ναι. Όντως, γι' αυτό μυρίζει το σπίτι πάντα για γιαδίλα ή γενικότερα έχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά, το απορροφούν οι τοίχοι. Ειδικό δίδαγμα αναβαύεται κάθε χρόνο τους τοίχους. Πάμε σε αγαπημένο όμως Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στην καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό 96,5, παρέα με την Αναστασία Ταρασίδου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για ένα αστείο σκηνικό που έχει να κάνει φυσικά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Πανηγύρισε σαν χωριά της τον γκολ της Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League. Ο δηλωδωμένος οπαδός ομάδας του Μπένιχαμ βρέθηκε στα επίσημα του Μπεσίκτας Πάρκ, γιόρτασε με την ψυχή του και τον γκολ των χωριατών εναντίον της Φράιμπουργκ. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να πανηγυρίζει έντονα ένα από τα γκολ της ομάδας του, της Μπέρμιγχαμ, αγκαλιάζοντας έναν διπλανό του χωρίς καν να το ξέρει. Ήτανε τέλεια στιγμή γιατί και ο ίδιος γέλασε αφότου το έκανε και ο άλλος φυσικά και ήτανε τόσο χαρούμενος, σαν μικρό παιδάκι λες και του δίνανε καραμέλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό. Και πάμε φυσικά σε αγαπημένο Πανοκιάμο, Ίσα Κιόμ.

0: λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Τις προάλλες λοιπόν σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με μέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα ακούω τον έργο αλλιώτηση contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς. Στην κατηγορία του φυσικά. Μα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τυπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω και τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, και μην ξεχάσεις να πας και μια βόλτα στα social media του Παλμού, καθώς τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Πάμε σε αγαπημένο στα Βέντο και Μεθύση με Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ το Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μω αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.

0: χρονιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
3: Εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5 για πολύ λίγο ακόμα, καθώς 5 ώρα φυσικά θα σας αφήσω. Πάμε όμως να μιλήσουμε για ένα χιουμοριστικό βίντεο της Ρένας Μόρφη. Κάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους να βρουν πόσα μπότοξ έχει κάνει. Η τραγουδίστρια φαίνεται να κάνει αστείες γκριμάτσες για να διαπιστωθεί αν έχει κάνει παρέμβαση στο πρόσωπό της. Η τραγουδίστρια ενώ ξεβάφεται κάνει αστείες γκριμάτσες για να φανεί αν το πρόσωπό της παρουσιάζει κινητικότητα ή αν όχι. Πράγμα που θα προούδιδε να έχει προχωρήσει σε κάποια αισθητική παρέμβαση. Διαγωνισμός, βρες πόσα μπότοξ έχει κάνει. Έγραψε με χιουμοριστική διάθεση η καλλιτέχνης και προφανώς κλάψαμε στα γέλια γιατί που φτάσαμε. Να πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, μιας και όλοι πλέον κάνουν πλαστικές. Καταλάβατε τι περνάμε εμείς που δεν κάνουμε. Πάμε σε αγαπημένη Μαλού και μια φορά στο τόσο να περνάτε στο Viber του Παλμού και να μου δίνετε χαιρετίσματα ρε παιδιά στο 69 31 35 70 27.

0: 96,5.
1: Δευτέρα μπορεί να μην έχουμε, αλλά ο καιρός σου μοιάζει λίγο για Δευτέρα. Ξαφνικά συνέφιασε εκεί που είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα δεν ξέρω, θα βρέξει. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο και να σου πω ότι η Εγνατία είναι κατακόκκινη και η Αγία Σοφίας, αλλά η Λεωφόρο Νίκης και η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλά, να τις προτιμήσεις. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και φυσικά στην Λαγκαδά. Έχουμε πολύ κίνηση αρκετή στα δυτικά. Τα ανατολικά μας έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο σε Μεγάλο Αλεξάνδρου, κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά και ελάχιστη λίγο στη Βούλγαρη. Ο περιφερειακός είναι σχετικά λίγο καλύτερα από πριν, αλλά και πάλι έχουμε κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά. Καλή υπομονή, εξοπλιστείτε, να περάσετε τέλεια, να έχετε ένα τέλειο απόγευμα. Ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού από Καρυπίδης Sweets & Nuts είναι ο Χρήστος. Συγχαρητήρια, Χρήστο. Να είστε συντονισμένοι, γιατί κάθε μέρα δίνουμε δωρεπιταγή από πολλά καταστήματα και από πολλές εταιρείες. Λοιπόν, να περάσετε τέλεια και σας στέλνω πολλά φιλάκια. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ηματίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
5: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή μπάνγκαλο. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
7: Παλμός 96,1.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελία.

γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosi.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosi.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
8: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5. I've seen the devil dance on set.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις, στον παραδείσο με στέλνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου αλλάζεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σαν τους ναυαγούς όταν στα βαθιά ανοίγεστε. Είναι φορές που θυμώνω αλλά και βράζω. Από το θυμό δηλητήριο πάντα στάζω. Τότε είναι που θέλω να σε πνίξω. Κι άλλοτε διάπλατα τα χέρια μου να ανοίξω.